0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassasite.gr ή καλέστε στο 28420-2571. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

Σιγουράκι είναι ένα. Για μένα το λέει ο Πολ Κάραγκ. When I walk into the room, όλα αλλάζουν, βρε παιδί μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανέλι.

ξεκινάμε σήμερα με μία άσκηση. Τεντώνουμε τους μύες του προσώπου, ούτως ώστε να σχηματιστεί ένα χαμόγελο, να κάνει τους άλλους όλους να ανησυχούν. Γιατί χαμογελάει αυτός πατέρας?

Μοιράστε μου ρε χαμόγελα άφοβα. Δεν φορολογούνται ακόμα. Ακόμα λέω. Δεν ξέρεις το μέλλον. Με αυτούς που βγαίνουν πάντα μόνοι τους, γιατί κανείς δεν τους ψηφίζει. Όλα είναι δυνατά.

Ιδιαίτερες καλημέρες βεβαίως, όπως πάντα, στο φίλο μου τον Νικόλα, στην Ανούλα, τον Δημήτρη. Ακόμα δεν μπήκε ο Δημήτρης εδώ, απ' την άλλη είναι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα και στη Μεσσηνία. Γιώργο, σε προλαβαίνω πριν να μου στείλεις άλλες όμορφες φωτογραφίες. Καρδαμίλη, όμορφη φαίνεται.

φυσικά έχω όπως κάθε μέρα δίπλα μου τους Alex and George Γιαλιτάκης και όλους τους συνεργάτες τους που περιμένουν να κάνουν κάθε όνειρό σας πραγματικότητα και κάθε εκδήλωσή σας ένα όνειρο.

Γενικές καλημέρες όπως πάντα. Καλημέρα Ηράκλειον. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Όχι αγόρι μου, μόνο διαδικτυακά. Θα σου το πω όταν είναι. Μην νομάζεις ότι ξεχνάω. Καθυστερώ λίγο. Καλημέρα στα Αθήνας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Good day to Manchester. Γεια σου Γιάννο. Με τη διαφορά ώρας εκεί πρέπει να είναι τώρα 9.

Έλα ρε Βαγγελάκη, τώρα μην τα θες όλα δικά σου. Έχουν μισοκλείσει τον ΒΟΑ. Γιατί πότε ήταν ορθάνυχτος, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Κοίταξε να δεις, αυτές οι καθυστερήσεις μας κοστίζουν κάτι παραπάνω. Αλλά θα κάνουν καλή δουλειά, βρε παιδί μου, θα κάνουν. Έτσι λέω τουλάχιστον εγώ. '37 και ξερός ρε. Κάνουν τις καθυστερήσεις για να παίρνουν δική τους εκατομμύρια. Εντάξει, εντάξει, δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. Πρέπει να το πεις και εσύ.

Έλα ρε Σαλονικά, γιατί κάνετε τέλει. Κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, πού τα βρίσκεται αυτά. 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά. Έλα ρε παιδί μου, με τρομάτζεις. Κουρδιστό είναι ή το κανονικό?

Κοίταξε να δεις τώρα, Μανολάκη, πρόσεξε, γιατί και εδώ ήταν να κάνουμε και τραμ και θα βάζαμε και τρένο. Τελικά καρότσα.

Καλό μεσημέρι βεβαίως και σε όλη την νότια Κρήτη μας ακούει διαδικτυακά μέσω του www.musicokanali.gr. Ένα κλικ away σας θέλετε. Ένα κλικ μακριά.

Βασιλάκη, και βέβαια θα μπορούσα κάλλιστα να κάνω μια εκπομπούλα αμιγώς στα αγγλικά, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει μετά. Τέλος πάντων, big well wherever you are, you are listening 105.1 straight from Heraklion, Greece. We are here every day, Monday to Friday, 12 to 2, to bring a smile on your face and good music to your ears.

Που θες να είμαι, εδώ είμαι. Και καφεδίζω και διαβάζω αυτά που μου στέλνετε και βλέπω το chat και παρακολουθώ και τους δύο σταθμούς και μπαίνω σε αυτά που μου στέλνει το μέσα μέρος Βάθος Κήπος. 37, παγώθηκε. Βγήκαν όλοι οι αρχηγοί και θα σας τάξουν λαγούς με πετρακύλια. Μωρέ, μακάρι να τάζανε λαγούς και πετρακύλια. Αλλά αυτοί τάζουν όλοι φούμαρα και πούμαρα. Επιμένω να λέω ότι η death είναι δεν θα πάρετε τίποτα παρά μόνο αυτό που θα περισσέψει. Αλλά δεν με πιστεύουνε. Έβγαινε μου, έβγαινε.

ξέρω ρε Πόπη πως το βλέπεις εσύ το θέμα, πάντως εγώ το βλέπω εντελώς διαφορετικά. Όταν λέμε η Ελλάς μειώνει το χρέος της και θα το μειώσει με το παραπάνω, σημαίνει ετοιμαστείτε εσείς να πληρώσετε, γιατί εμείς από την τσέπη μας και τις μισθουλάρες μας δεν δυνάμεθα.

Θανασάκη, θα σε αφήσω στην ίδια τάξη. Δεν είναι ο Θανασάκη, είναι ο Θανασάκης ο δικός μας. Δεν παρακολουθείς τα μαθήματα και δεν κρατάς σημειώσεις, παιδί μου. Όταν λέω vans, εννοώ ειδικά διαμορφωμένα van, που είναι πλήρη μπαράκια που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πάντες και παντού. Σε κάθε εκδήλωση, σε γάμο, σε βάπτιση, σε πάρτι, σε γενέθλια. Απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης.

Κοίταξε να δεις που στο τέλος θα με αφήσω και εμένα στην ίδια τάξη, Άλεξ. Λέω συνέχεια τα cocktail vans που πάνε παντού στην Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη. Και μόλις τώρα βλέπω ότι πάνε και σε όλα τα νησιά μας. Βέρσι, παντού.

105,1 μουσικό κανάλι και φυσικά είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 και θα είμαστε για αρκετό καιρό. Και να μην σου πω ότι υπάρχει και μια περίπτωση να μην σταματήσουμε καθόλου, δηλαδή. Κοίτα με την τρέλα που κουμπαλάμε τώρα στην εφηβεία. Τα πάντα είναι εύκολα.

Από το στόμα μου το πήρες. Happy music for happy people. Αλλά ξέχασα να χαιρετήσω τους εποχόμενους. Όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους του Ηρακλείου με τα δύο χεράκια στο τιμόνι βεβαίως και όχι στο ένα τον καφέ και σ' άλλο το τηλέφωνο. Λίγη προσοχή παραπάνω στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Στους delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες για να βγάλουν ένα μεροκάματο και φυσικά σε όλα τα πετεινά που περνάνε.

Για να έχει περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο που δίνω καθημερινά. Θα το δώσω και τώρα, μια που σε ενδιαφέρει αυτό. Από ό,τι ξέρω, τα σεμινάρια για το How to be a bartender ξεκινάνε Οκτώβριο, αλλά εσύ δεν χάνεις τίποτα. Και σειρά καλή θα βρεις και πληροφορίες περισσότερες θα πάρεις. Ένα τηλέφωνο πάρεις στο 2815 1075 11. Εκεί σίγουρα θα πάρεις περισσότερες πληροφορίες από αυτές που έχω εγώ.

3 μέρες τώρα λέω τι ξεχνάω. Αδιόρθωτη κατάσταση, ναι, το να ξεχνάς. Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ ότι ακόμα έχει ζέστες. Τα δεσποτάκια αν είναι συνήθως λίγη τροφούλα, ένα μπολάκι με νερό κάπου σε μια γωνιά που δεν ενοχλεί κανένα. Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που ενοχλούνται. Έτσι, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ψυχούλες είναι.

Όπως το λες, φιλενάδα, το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ είναι. Ο Ντόναλντ που αποφάσισε ότι δεν αποφασίζει να αποφασίσει. Που βγάζει μόνος του διατάγματα. Τι έκανε, έκανε τα στενά του Ορμούζ, US Territory, περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του Ορμούζ. Μια δουλειά μακριά δεν είναι από τις Αμερικάς.

ήρθες. Τι να σου πω. Έχεις χάσει πολλά. Αλλά έχουμε ακόμα περισσότερα για το δεύτερο μέρος. Το μέρος μου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πρόσεξε με, γιατί με μπέρδεψες μια στιγμή. Παλιά το έλεγα, υπήρχε μία μανία και μία ψιλοαρρώστια. Το έλεγα πάντα και με βρίζανε. Όλα τα μαγαζάκια, καφετέριες, μπαράκια, ρεστοράν είχαν την αρρώστια του κάθε χρόνο κάνω αναγέννηση. Δηλαδή παίρνω τον μπάρα από τη μια μπάντα και το πάω στην άλλη και αλλάζει, πώς το λέει, άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρουχαλιός. Το πρόσθεσαι που είπα μπαράτσα, ναι μπαράτσα. Ομιλώ απτέστος τα κριτικά και τα χρησιμοποιώ κάθε φορά που βρίσκομαι εν Αθήνες, μ' αρέσει. Η λύση δεν βρίσκεται εκεί. Στο λέω εγώ και το ξέρω καλά γιατί το έχω περάσει πολλά χρόνια. Η καλύτερη λύση είναι να απευθυνθείς σε ειδικούς. Και ειδικότεροι των παιδιών που μας στηρίζουν, του Αλέξη και του Γιώργου, δεν πιστεύω να βρεις εν Ηρακλείο και να μην σου πω εν Ελλάδα. Γιατί αν θες να δημιουργήσεις ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου, γι' αυτό τους λένε και consultants. Σας βοηθούν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, σας βοηθάνε να οργανώσετε σωστά τις προμήθειές σας και την κοστολόγηση για να μένει για κάνα φράγκο στο τέλος του μηνός. Τι άλλο θέλετε?

Καλωσορίσατε μόνο που αργήσατε. Επιστρέψατε Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Το μέσα τα κεφάλια πάντα ισχύει. Ή έτσι αλλιώς διακοπέ θα πάρουν σι τέλος. Όπου να είναι. Σιγά σιγά έρχεται η 11η Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία.

Το λένε εδώ και πολλά χρόνια οι Climie and Fisher. Love is like a river, η ζωή είναι σαν ένα ποτάμι. Κυλάει και πίσω δεν γυρνάει. Φαγώθηκε ο 37. Με τι φαγώθηκε? Με το μαλλί του Άδωνη. Δεν φτάνει που το βάλε καινούργιο, το βάλε και καραντίπ μαύρο. Τι θέλει να βάλει, ξανθή περούκα?

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

μα και διετή. Δεν μπορώ να πιω μια γουλιά καφέ και να κάνω ένα παφαπούφα στο διάλειμμα τουλάχιστον. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα της πρώτης ώρας, οπότε τι να σας πω. Κοίταξε να δεις, η εκπομπή δεν επαναλαμβάνεται, μία και καλή βγαίνει. Εκατόπεντε κόμμα ένα, μουσικό κανάλι, καθημερινά εδώ 12 με 2. Ναι, είναι μαζί σας.

Δεν ξέρω που τα βρίσκεις και μου τα στέλνεις. Πάντως το βρίσκω λίγο αστείο αυτό, λέει παιδί μου. Τρόποι, λέει, για να βγεις στη σύνταξη πριν από τα 62. Αυτοί θέλουν να το πάνε στα 72.

σοβαρέψου. Κοίταξε να δεις. Ναι, τώρα με όλα αυτά που κάνουν οι γείτονές μας πάλι, τα παιδιά τα δικά μας απευθυνθούν στους συμμάχους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σοβαρή ένωση, πάρα πολύ σοβαρή ένωση. Θα στείλει ραβασάκι στον Ταγκίπ και ο Ταγκίπ θα το καταχωρήσει εκεί που καταχωρεί όλα όσα του στέλνουν. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι αφού με πλάγιο τρόπο όλοι τον βοηθάνε. Μεγάλη αγορά, πολλά τα λεφτάρι. Τι περιμένεις τώρα? Θα πάρουν το μέρος της Ελλαδίτσας στα ανοιχτά. Θα του στείλουμε μια επίπληξη και αυτός θα πλήξει ο συνήθως. Πολλές κόκκινες γράμμες, ρε παιδί μου. Έχει αυξηθεί ο τζίρος σε αυτούς που πουλάνε κόκκινους μαρκαδόρους, από ό,τι ξέρω.

Άιντε πάλι, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, αν και θα το επαναλαμβάνω τακτικότατα. Τα cocktail vans της Γιαλιτάκης πάνε παντού. Ήξερα ότι πάνε από Κρήτη σε Κρήτη, έμαθα ότι πάνε και σε όλα τα νησιά. Οπότε αν θέλετε να οργανώσετε κάποιο event, γάμο, βάφτιση, γενέθλια, εγγένεια, μία είναι η λύση. Απλούστατα. Ένα κοκτέιλ βαν, σωστά εξοπλισμένο με τα καλύτερα, γιατί η ποιότητα είναι πάνω απ' όλα σε αυτά τα παιδιά. Οι γνώσεις τους είναι τόσο καλές που θα βρουν το κλικ σας και θα κάνουν την εκδήλωσή σας ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

ξέρω ότι καμιά φορά εκπλήσεις, αλλά ήταν ένα θέμα που είχαμε πάντα. Όλες οι εταιρείες δίσκων και όλες οι παραγωγές ήταν για το πουλάιν. Οι περισσότεροι εξημών με υψηλών μάθατε αυτά που βγάζανε σε συλλογές. Και τότε δεν υπήρχε και διαδίκτυο και τόση μεγάλη και άπλετη πληροφόρηση. Αλλά τη δεκαετία του 80 είχαν βγει, να μην σου πω, εκατομμύρια κομμάτια που δεν ακούστηκαν ποτέ. Παρά μόνο από κάτι τρελούς σαν και εμάς.

Εσύ τι λες τώρα, το βλέπω το θέμα, το βλέπω το θέμα. Όλο το φοιτηταριό είναι σε απόγνωση. Βλέπεις, αυτοί που νοικιάζουν δεν ξέρουν ή μάλλον δεν έχουν παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν κάπου αλλού για να τα βρουν σκούρα και εκείνα. Μέγα θέμα, μέγα θέμα και μέγα πρόβλημα για τους εργαζόμενους γονείς που προσπαθούν με ό,τι μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πάρουν κάποια μόρφωση. Τι κάνει επ' αυτού η κυβέρνηση, επ' αυτού πέφτει αυτού, αγόρι μου, μη σας ματιάσω. Θυμήσαινε και ZZ Top, Can't Stop Rocking. Νομίζω ότι σήμερα ή χθες έφυγε και ο ντράμερ, οπότε ο Billy Gibbons έχει μείνει μόνο ζει, μόνος του.

Κοίταξε να δεις, είναι σύνηθες το φαινόμενο. Επί μία εβδομάδα τώρα βλέπουμε τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Και έχουμε ακόμα καιρό, παιδί μου, μέχρι να μάθουμε πώς ακριβώς συγκρούστηκαν και να δούμε όλα τα βίντεο. Έλα σου πω. Σου είπα, κόψε τα μου, δεν σου κάνουν καλό στον αφαλό.

Με τσιγκλάτε, με τσιγκλάτε και αυτό δεν κάνει καλό. Έλα τώρα, έλα τώρα, ρε Βαγγελάκη, ρε Βαγγελάκη. Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή. Πού πάει το μυαλό σου? Πιλάφι θα κάνουν οι άνθρωποι. Άρχισε το Ιράν, το οποίο έχει κατατροπώσει ο Ντόναλντ από μόνος του, να απειλεί όλα τα κράτη στις χώρες του κόλπου να μην βοηθήσουν. Πού να βοηθήσουν? Σε γενικά γραμμά, αν παρακολουθείς τις ειδήσεις εκεί που πρέπει και όχι στα μουμουέ, έχουν κλασιμέντες.

Δηλαδή τώρα τι περίμενες, αυτά τα φτωχά παιδιά να πάρουν τις Lamborghini και τις Maserati τους, να φοράνε τα Rolex τους και να πάνε λερωθούν σε παιδεία μάχης. Μα τι λες τώρα, ελολάθεις. Να αγοράσουμε στρατόλ, να αγοράσουμε, λεφτά έχουμε.

βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει λιγάκι. Δεν πέρασε ο κίνδυνος και ούτε πρόκειται να περάσει ποτέ. Και αεράκια υπάρχουν και σκουπιδάκια υπάρχουν. Και καλοί άνθρωποι πετάνε τα τσιγάρα τους από το παράθυρο του αυτοκίνητου υπάρχουν. Και άλλοι που πετάνε γυάλινα μπουκάλια που γίνονται εξίσου επικίνδυνα όταν τα χτυπάει ο ήλιος. Δηλαδή, τι περιμένετε? Από τα εναέρια να σας σώσουν. Το λέω και το ξαναλέω, αν δεν αλλάξουμε εμείς τίποτα δεν αλλάζει. Λίγη προσοχή παραπάνω και όχι να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Ή έτσι αλλιώς οι άλλοι φτιάχνουν.

0: Να ρίξω λίγο τα γράδα, γιατί αυτό που θα σας πω είναι φανταστικό. Είναι από αυτά που μου αρέσουν, παιδί μου. Είναι αυτά που δεν δίνεται σημασία, γιατί σας δείχνουν ελικόπτερα που τρακάρουν, φωτιές που επαναλαμβάνονται και θα επαναλαμβάνονται ο νιούς, θύματα από τροχέα και πάει λέγοντας, διότι ο πόνος πουλάει. Έχουν φαγωθεί με τα υπερπλεονάσματα. Υπερπλεόνασμα από εδώ, υπερπλεόνασμα από εκεί, δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Εν τω μεταξύ, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, σας το λέω εγώ, γιατί ο πολιτικός των συντάξεων τα ψάχνει.
1: Life is music. Life is music channel.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Νομίζω ότι το χάσατε προηγουμένως. Είπα για αυτό το υπερπλεονασματικό κράτος, το οποίο μοιράζει δισεκατομμύρια εκεί που θέλει, αλλά σε γενικά γραμμάς πώς τα καταφέρνει και χρωστάει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες. Ξέρετε, προμήθειες, έργα, κουτουλουπού. Αλλά το υπερπλεώνασμα.

τελειώνω κάποιες λέξεις σε αν από το αμάν αμάν αμάν. Τον σανό σας το θέλετε κατοψημένο? Την πριζόλα σας ήθελα να πω, αλλά μου βγήκε το κανονικό.

Πίστευε εσύ ότι θέλεις. Πίστευε. Δεν υπάρχει, παιδί μου, κλιματική αλλαγή. Μπορεί ο Ρήνος και ο Τίβερης να στερεύουνε, αλλά φταίνε οι βροχές στην Κίνα.

105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά είμαστε εδώ 12 με 2. Έτσι να σας κάνουμε ένα χαμόγελο. Άστε πρε παιδί μου, σκάστε ένα χαμόγελο να τους κάνετε να σκάσουνε. Συντροφιά μας όπως πάντα Αλεξάκης, Άλεξ Γιαλιτάκης, Ελ Τζόρτζ Γιαλιτάκης, τα παιδιά που μας στηρίζουν και τους υποστηρίζουμε και εμείς. Θέλετε να βαθμίσετε το χώρο σας, το μπαρ σας, την καφετέρια σας, να φτιάξετε τα πράγματα στο ξενοδοχείο. Οι ειδικοί και οι συνεργάτες είναι πάντα στη διάθεσή σας. Consultants, σύμβουλοι, να σας μάθουν πώς να λειτουργείτε χωρίς να χάνετε και χωρίς παράπονα. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι για κάθε σας εκδήλωση υπάρχουν τα πλήρως εξοπλισμένα vans που πάνε παντού. Έλεγα στην Κρήτη αλλά και σε όλα τα νησιά. Όσο για εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα που είναι πάντα στα top. How to be a bartender seminars. Μπορεί να ξεκινάνε τον Οκτώβριο, αλλά εσείς δεν χάνετε να μάθετε περισσότερα από τους ειδικούς. Ένα απλό τηλέφωνο, παιδί μου, για όλα όσα σας αναφέρω. 2815 1075 11. Το ξαναλέω, 2815 1075 11. Το εμπεδώσατε.

0: Μαράκι.
1: Εγώ φταίω κουστί καμιά φορά, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί δεν παρακολουθώ το ρολόι. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ ο χρόνος. Και πέφτω έξω καμιά φορά. Ελάχιστες φορές. Διότι μην ξεχνάμε ότι εκτός από ψηλός, νέος, ωραίος, πλούσιος και πανέξυπνος, μετά ξύπνησα.

που το βρήκα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πρόσεξε με. Κάτι που λίγοι ξέρουν είναι από τα πρώτα χρόνια που άνοιξε το Αθηνά το 84 και που έκανε πάταγο στην πίστα, διότι τότε ο κόσμος χόρευε. Δεν γύριζε γύρω-γύρω με ένα μπυράκι στο χέρι και δεν τραβούσε selfies.

πώς το πες αυτό, το βρήκες με το Σαζάμ. Τι είναι αυτό το Σαζάμ? Εγώ σε άμ ένα σαλάμ που έχω στο ψυγείο, θυμάμαι.

Κωστή, είμαι πεπισμένος βεβαίως ότι αυτό με την κυρία 82 ετών που πήρε ανάποδο την Αθηνό Κορίνθου, πώς θα κατάφερε δεν θα καταλάβουμε ποτέ βεβαίως, θα τον δείχνουν κανένα δύο μήνες.

Καλησπέρα και στην Ιερά Πατάρα. Αγόρι μου, το λέω και για τον Άγιο Νικόλο. Αύριο θα βγαίνουμε και από το Λατό FM στους 103,3, οπότε θα είναι ευκολότερο.

πρόσεξε με, τα περισσότερα από αυτά που ακούς σήμερα είναι B-sides, δηλαδή πολλά ή μάλλον τα περισσότερα δεν καταφέραν να μπουν ποτέ στα top. Αυτό δεν έπαψε να τα κάνει τραγουδάκια που έπρεπε να ακούγονται τακτικότερα.

Γιάννο, μου αρέσει η αισιοδοξία σου, ναι. Η Ελλάδα θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Είμαι σίγουρος ότι θα τον κόψουν τον μπακλαβά.

Γενικά μιλώντας βεβαίως το λέω ότι όταν λέω bar consulting εννοώ ότι ο Άλεξ με τους έμπειρους συνεργάτες του σου φτιάχνει τα πάντα από το μηδέν έως εκεί που ακριβώς πρέπει να είναι. Αγορές, κοστολόγια, περιθώρια κέρδους, εκπαιδεύει το προσωπικό σου και σου δείχνει πώς ακριβώς πρέπει να είναι το τέλειο.

Μπορεί να μου πει κάποιος τι ώρα είναι? Τρία ρολόγια μου δείχνουν εντελώς διαφορετικό χρόνο. Κοίταξε, παιδί μου, πρέπει να τα συγχρονίσω. Εν τω μεταξύ, για να μην πέσω έξω. Καλό απόγευμα να έχετε. Θα τα πούμε αύριο στις 12 ακριβώς με περισσότερα χαχαχούχα. Άντε, καλά να είστε και πάντα καλύτερα. Όχι για κανένα λόγο. Γιατί σας πάει, βρε!

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτα

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα.

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Yes. Come, fire.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρουν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Thank you.
1: John Hay.
2: Τι ωραία εκτέλεση. What is love? Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε στον αέρα, ζωντανά μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1. Με καλή διάθεση και με την απόφαση ότι σήμερα, ό,τι και αν έγινε μέχρι τώρα, δεν θα το αφήσουμε να μας χαλάσει το απόγευμα. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν τη σώζει ούτε το πρόγραμμα, ούτε η οργάνωση, ούτε και η καλή διάθεση που μπορεί να έχουμε. Τη σώζει όμως ένα καλό τραγούδι, μια δυνατή ατάκα την κατάλληλη στιγμή και ένα στραβό χαμόγελο που μπορεί να μην λύνει πολλά, αλλά σε κάνει τουλάχιστον να συνεχίζεις με αξιοπρέπεια. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, είμαστε επισήμως στη μέση του πουθενά. Ούτε Δευτέρα για να κλαίμε, ούτε Παρασκευή για να πανηγυρίζουμε. Το θετικό είναι ότι το βουνό της εβδομάδας το κόψαμε στη μέση. Από εδώ και πέρα είναι μόνο κατηφόρα και πατάμε γκάζι, γιατί ό,τι στραβό έγινε μέχρι τώρα το αφήνουμε πίσω και πάμε παρακάτω.

σήμερα είναι η 231η ημέρα του χρόνου για όσους μετράνε, για τους υπόλοιπους είναι απλώς άλλη μια Τετάρτη που προσπαθεί να περάσει απαρατήρητη μέχρι να έρθει το Σαββατοκυριακό. Μας μένουν άλλες 134 ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Χρόνος υπάρχει λοιπόν για να πετύχουμε τους στόχους μας, να διορθώσουμε τα λάθη μας ή πιο ρεαλιστικά να μεταφέρουμε τα περισσότερα για το 27. Ο ήλιος ανέτειλε στο Ηράκλειο περίπου στις 6:42, θα δύσει λίγο μετά τις 8. Στη θερμοκρασία αυτή την ώρα μέσα στην πόλη είναι γύρω στους 30 βαθμούς, με καθαρό ουρανό και ένα βορειοανατολικό αεράκι, στάδιο Μποφόρ, που προσπαθεί να μας πείσει ότι δροσίζει. Το ακούμε από Ευγένεια. No more. What is love? Το χριστιανικό ορθόδοξο εορτολόγιο σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ανδρέα το Στρατιλάτη και τους 2.593 στρατιώτες που μαρτύρησαν μαζί του. Μουσικά απόψε έχουμε καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και παλιές ιστορίες, τραγούδια γραμμένα για χαμένους έρωτες, ανθρώπους που κατάφεραν να επιβιώσουν από τον ίδιο τους τον εαυτό και κάποιους που παρά τα χρόνια δεν πήραν ποτέ το σωστό μάθημα. Μέχρι τις 8 θα κινηθούμε από το φως του απογεύματος προς εκείνη την περίεργη ώρα που η μέρα χαμηλώνει, η πόλη αλλάζει ρυθμό και ξαφνικά θυμάσαι ανθρώπους που είχες διαγράψει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μην ανησυχείτε, δεν θα τους πάρουμε τηλέφωνο, το πολύ πολύ θα τους αφιερώσουμε κανένα τραγουδάκι. 2 ώρες παρέα λοιπόν με τραγούδια που έχουν κάτι να πούν και ανθρώπους που είναι ακόμη πρόθυμοι να ακούσουν. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου, να στείλουμε την καλησπέρα μας στο αγαπημένο μας Λασίθι. Όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, για σένα λέω ο Μανώλη. Μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Κάπως έτσι ανοίξαμε και εμείς απόψε. Με Carnaval και Natalie Merchant, η οποία έφυγε από τους 10,000 Maniacs και βρέθηκε μέσα στο πολύχρωμο χάος της πόλης, όπου όλοι παρελάβουμε και κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος ποιος μας έδωσε τη διαδρομή. Αλλά από το καραβάλι της πόλης περνάμε τώρα σε ένα δύσκολο δρόμο από εκείνους που δεν διαλέγεις, αλλά πρέπει να τους περπατήσεις. Γιατί έρχεται ο Cameron Whitcomb και το The Hard Way. Perfect.

Και αφού βγήκαμε στο δρόμο, ας δώσουμε το τιμόνι σε έναν άνθρωπο 90 ετών παρακαλώ, που δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να πατήσει φρένο. Engelbert Humperdinck διασκευάζει το τραγούδι των The Cars σε ηλικία 90 ετών. Η ηχογράφηση είναι η πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ του που κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου. Και περιλαμβάνει διασκευές τραγουδιών το Journey, Aerosmith και Kiss. Το λέει η ψυχούλα του.

από έναν άνθρωπο που οδηγεί μέσα στον χρόνο, περνάμε στη ζωή που όσο και αν την παρακαλάμε, δεν μένει ποτέ ακριβώς όπως ήταν. Harry Styles, As It Was. Η παιδική φωνή που ακούστηκε στην αρχή ανήκει στη βαφτιστήρα του, τη μικρή Ρόμπι Winston. Η Ρούμπι συνήθιζε να του τηλεφωνεί κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί, κάποια νύχτα εκείνος δεν απάντησε και η μικρή του έστειλε ένα μάλλον αυστηρό ηχητικό μήνυμα. Ο Χάρη το βρήκε αργότερα, το έβαλε στην αρχή του τραγουδιού και ξαφνικά ένα οικογενειακό παράπονο έγινε μέρος μιας παγκόσμιας επιτυχίας.

λοιπόν, καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Ρητορικό το ερώτημα, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα από το κηλικείο, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μουσικό κανάλι στους 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Ήδη συμπληρώσαμε το πρώτο μισάωρο. Το ζέσταμα τελείωσε. Από εδώ και πέρα πατάμε γκάζι και δεν κοιτάμε καθόλου πίσω. Γιατί έρχονται οι Kingsborough και το Heart on the Heart. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2017 και περιγράφει μια σχέση σαν παιχνίδι έλξης, εξάρτησης, ειδονής και φθοράς.

Και για τη συνέχεια, καινούργια κυκλοφορία. Μόλις πριν ένα μήνα παρουσιάστηκε. Lion Bridges και Light the Way. Φώτισε το δρόμο δηλαδή. Ο Bridges είπε κάτι ωραίο. Η ευτυχία δεν είναι συνέστημα που κυνηγάς. Απλά ήθελα να δημιουργήσω μουσική που μένει μέσα σου και λειτουργεί σαν αντίδοτο στην εξάντληση της εποχής. Μου αρέσει αυτή η σκέψη, γιατί την ώρα που όλοι εξηγούν το σκοτάδι με τεράστια σοβαρότητα, κάποιος πρέπει απλώς να θυμηθεί που είναι ο διακόπτης.

συμπαθητικό τραγουδάκι. Και με λίγο περισσότερο φως μπορείς να κοιτάξεις τα προβλήματα κατάματα και να πεις δεν ανησυχώ. Ακόμη και αν το λες κυρίως για να το ακούσεις εσύ. Γιατί έρχονται η One Republic και η Becky G με το I Ain't Worried. Η Latin εκδοχή με την Becky G κυκλοφόρησε το Μάιο του 23 και πρόσθεσε ισπανόφωνο χρώμα σε ένα τραγούδι που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο με χαμόγελο και σφύριγμα. Το «Δεν ανησυχώ» είναι μία από τις πιο αγαπημένες φράσεις του ανθρώπινου είδους. Ακούγεται συνήθως λίγα δευτερόλεπτα πριν να αρχίσει να ανησυχεί όλο το δωμάτιο. Εδώ πάντως λειτουργεί 2,5 λεπτά ανεμελιάς και σε τέτοιες εποχές ακόμη και αυτό δεν το λες και λίγο, ε.

Λοιπόν, καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, βρε παιδιά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα από το κηλικείο, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει μόνο εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Και μαζί μας και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμαση. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε λίγο έξω. Τι καλύτερο λοιπόν για δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Λοιπόν, τι περιμένεις? Εσένα το λέω, εσένα που γυρνάς από τη θάλασσα, εσύ που είσαι στην κίνηση εκεί στην 62 Μαρτύρων, στην Γνωσού. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 28 13 62 60. Ξαναλέω, 28 13 62 60. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Παιδιά, Τετάρτη είναι πολύ ωραία ημέρα για σινεμά, να ξέρετε.

Και μια που είπαμε για σινεμά, αυτή την εβδομάδα οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν προβάλλουν απλώς ταινίες. Προβάλλουν 7 διαφορετικούς τρόπους να ξεχάσουμε για λίγο την πραγματικότητα. Γιατί μεταξύ μας η πραγματικότητα δεν διαθέτει ούτε υπερήρωες, ούτε μυθικά τέρατα, ούτε το Jason Statham να λύνει τα προβλήματα μέσα σε 92 λεπτά ακριβώς. Αυτά μόνο στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζος Κορνάρος γίνονται. Πρώτη ταινία, Spider-Man, καινούργια μέρα. Ο Tom Holland επιστρέφει ως ένας πιο όριμος αλλά και πιο μόνος Peter Parker. 4 χρόνια μετά τα γεγονότα του No Way Home, κανείς δεν θυμάται ποιος είναι και ο ίδιος έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της Νέας Υόρκης. Δίπλα του βρίσκονται η Zendaya, ο Jacob Batalon, η Sadie Sink, ο John Bernthal και ο Mark Ruffalo. Σε μια ιστορία όπου οι δυνάμεις του ήρωα αρχίζουν να εξελίσσονται με τρόπο που ίσως αποδειχθεί επικίνδυνος ακόμα και για τον ίδιο. Αυτό που θα μας εντυπωσιάσει δεν είναι μόνο οι θεαματικές σκηνές δράσης, αλλά και η ανθρώπινη πλευρά ενός ανθρώπου που σώζει τους πάντες. Ενώ κανείς δεν θυμάται ότι υπάρχει. Θα φύγουμε με ενθουσιασμό, συγκίνηση και με μία μικρή απορία. Αν κανείς δεν θυμάται τη θυσία σου, παραμένεις ήρωας.

δεύτερη ταινία που θα μιλήσουμε είναι το Insidious. Έξω από το απότερο. Η Αμελία Χίβ υποδίεται τη Τζέμα, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, και ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδεύει στο απότερο, το σκοτεινό καθαρτήριο των χαμένων ψυχών. Ανατρίχιασα. Μόνο που υπάρχει μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια. Δεν πηγαίνει απλώς εκεί, μπορεί να φέρει πίσω μαζί της ό,τι κατοικεί μέσα του. Καλά πεθαίνω, ε. Η Λινσέι επιστρέφει ως Λιζ Ρενιέ, ενώ συμμετέχουν ακόμη ο Μπράντον Περέα και η Μέισι Ρίτσαρσον Σέλερς. Η ταινία θα παίξει με τον πιο αρχαίγωνο φόβο μας, ότι το σπίτι όπου μεγαλώσαμε μπορεί να θυμάται πράγματα που εμείς προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε. Θα μας αφήσει αγωνία, παγωμένη σιωπή και μία έντονη επιθυμία. Ποια? Μα φυσικά να κοιμηθούμε με το φως αναμένο και την πόρτα κλειδωμένη. Αν και στις ταινίες τρόμου οι κλειδαριές υπάρχουν κυρίως για διακοσμητικούς λόγους.

τρίτη ταινία και καλύτερη που λένε. Ποια άλλη φυσικά? Οδύσσια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν πιάνει στα χέρια του το έπος του Ομήρου και το μετατρέπει σε μια τεράστια κινηματογραφική περιπέτεια. Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας, ο Τόμ Χόλαντ είναι ο Τηλέμαχος, η Αν Χάθαουεϊ, η Πινελόπη, μαζί τους ένα εντυπωσιακό cast, Ρόμπερτ Πάτισον, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόγκο και Σαρλίζ Θερόν. Μετά το τροϊκό πόλεμο, ο Οδυσσέας προσπαθεί να επιστρέψει στην Ιθάκη, μόνο που ο δρόμος για το σπίτι είναι γεμάτο θεούς, τέρατα, πειρασμούς και θάλασσες που δεν συγχωρούν κανένα λάθος. Αυτό που θα μας καθυλώσει είναι η αίσθηση του μεγέθους. Ο άνθρωπος μοιάζει μικρός απέναντι στη μοίρα, αλλά συνεχίζει να ταξιδεύει. Και όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους, παιδιά, πραγματικά θα μείνουμε με δέος, νοσταλγία και εκείνη τη βαθιά επιθυμία της επιστροφής. Γιατί τελικά η μεγαλύτερη περιπέτεια δεν είναι να φτάσεις μακριά, είναι να καταφέρεις να γυρίσεις σπίτι, ειδικά αν έχεις ξενυχτήσει.

Ναι, Γιώργο μου, κάπως έτσι. Ειδικά αν έχεις ξενυχτήσει και γυρνάς από Desire και όλα αυτά τα γνωστά μέρη που μας αφήνουν με το τσικότι στα χέρια. Τέταρτη ταινία. Ο νέος Τζακ Νόρις. Ο άνθρωπος που δεν χάνει ποτέ. Ανταρσία, Jason Statham. Αυτό από μόνο του αποτελεί υπόθεση, είδος και προειδοποίηση μαζί. Εδώ ο Jason Statham υποδίεται τον Cole Reed, έναν πρώην στρατιωτικό, τι πρωτότυπο, και αστυνομικό, ακόμα πιο πρωτότυπο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δισεκατομμυρίουχου εργοδότη του, κυνηγημένος και παγιδευμένος σε ένα φορτηγό πλοίο, προσπαθεί να αποκαλύψει μια διεθνή συνωμοσία. Μαζί του εμφανίζονται η Annabelle Wallis, ο Adrian Lester και ο Roland Meller. Κλειστοφοβία, δυσπιστία, συγκρούσεις και μια μάχη επιβίωσης στη μέση του ωκεανού. Το πλοίο μπορεί να είναι τεράστιο, αλλά όταν κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, δεν υπάρχει αρκετός χώρος ούτε για να αναπνεύσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας αφήσει αδρεναλίνη, ένταση και τη βεβαιότητα ότι ο Jason μπορεί να κερδίσει μια ολόκληρη συνωμοσία χωρίς καν να τσαλακώσει το πουκάμισό του.

Οι επόμενες ταινίες είναι και για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Minions και τέρατα. Μια ταινία που θα μας αφήσει χαμόγελο, καλή διάθεση και τη σοβαρή υποψία ότι τα Minion δεν καταστρέφουν κατά λάθος τον κόσμο, απλώς αυτοσχεδιάζουν. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz, οι Jessie επιστρέφουν. Αυτή τη φορά δεν είναι αντίπαλος κάποιο παιχνίδι, είναι η Lily Pant, ένα καινούριο τάμπλετ με τη φωνή της Greta Lee, που απειλεί να αλλάξει για πάντα την ώρα του παιχνιδιού. Πίσω από το χιούμορ βρίσκεται μια πολύ ανθρώπινη ιστορία για την αλλαγή, τον φόβο ότι δεν μας χρειάζονται πια και την ανάγκη να βρούμε ξανά τη θέση μας. Θα γελάσουμε, θα συγκινηθούμε και πιθανότητα θα κοιτάξουμε με ενοχές εκείνο το παλιό παιχνίδι που είχαμε χρόνια κλεισμένο σε ένα σιρτάρι. Και τελευταία ταινία για σήμερα, η Βαϊάννα. Η αγαπημένη περιπέτεια της Disney ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή νέα εκδοχή με πραγματικούς ηθοποιούς. Η Βαϊάννα ακούει το κάλεσμα του ωκεανού, περνά για πρώτη φορά πέρα από τον ύφαλο του νησιού της και ξεκινάει ένα ταξίδι για να σώσει το λαό της. Εκείνο που θα μας κερδίσει είναι τα εντυπωσιακά τοπία, η μουσική, η κουλτούρα των νησιών του Ειρηνικού και η φωτεινή παρουσία της νεαρής πρωταγωνίστριας, της Κάθριν Λαγκάια. Επτά ταινίες, επτά διαφορετικά ταξίδια από τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης μέχρι τη δικιά μας, την Ιθάκη. Από τα σκοτεινά περάσματα του απότερου μέχρι τα φωτεινά νερά της Πολυνησίας και από ένα φορτηγό πλοίο γεμάτο συνωμοσίες μέχρι ένα παιδικό δωμάτιο όπου τα παιχνίδια δίνουν τη δική τους μάχη με την τεχνολογία. Οι ταινίες μας περιμένουν στο Τεχνόπολης και Βιτσέζος Κορνάρος. Εσείς διαλέγετε ιστορία, θέση και popcorn, γιατί αυτή τη βδομάδα η μεγάλη οθόνη δεν μας ζητά απλώς να την κοιτάξουμε, μας προκαλεί να μπούμε μέσα της.

Είπαμε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε ταινία, διαλέγετε παρέα, παίρνετε απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τόσες ταινίες, κάποια θα βρείτε, παιδιά. Τι πρέπει να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις είναι για όλους, δεν θα περιμένουν πολύ όμως, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

αυτό είναι για τον Νικόλα, γιατί από ό,τι μου γράφει έχει λιώσει με 40 βαθμούς, αλλά φοράει ακόμη τη μαύρη μπλούζα του συγκροτήματος που αγαπάει, από metal είναι. Από πείσμα και περιμένει να ακούσει κάτι να ισιώσει, λέει, το σύμπαν. Νικόλα, εδώ δεν είμαστε για πολύ metal. Όσο μπορούμε το προσπαθούμε. Αλλά μαύρο τισέρτ με τέτοιο λιοπύρι, εσύ δεν είσαι μεταλλάς, παιδί μου. Εσύ είσαι ηλιακός θερμοσύφωνας.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Τελευταία μισή ώρα τρόπος του λέγει στον αέρα. Δηλαδή ακόμα 18 λεπτά θα είμαστε μαζί. Κρατάμε τις πιο δυνατές στιγμές για το τέλος. Για εκείνους που ξέρουν να ακούν και να νιώθουν πραγματικά.

Πριν περάσουμε όμως να ακούσουμε μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις, έτσι. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Γι' αυτό καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα από το κηλικείο, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260.

μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικολάο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και κάπου εδώ η Τετάρτη παραδίδει τα κλειδιά της τη νύχτα. Αφού πρώτα περάσαμε από δύσκολους δρόμους, χαμένες αγάπες, παιδιά που μεγαλώνουν, γονείς που θυμούνται και ανθρώπους που συνεχίζουν να ψάχνουν το καλοκαίρι, ακόμη και όταν έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο μέσα τους. Από το Δήμο Κιβωτίδη και το μουσικό κανάλι 105,1, να περάσετε όμορφα απόψε, να οδηγείτε προσεκτικά, να αγαπάτε όσο μπορείτε και αν σας έρθει η επιθυμία να στείλετε μήνυμα σε πρώην ή πρώην, περιμένετε να τελειώσει πρώτα το τελευταίο τραγούδι. Αν μετά εξακολουθείτε να θέλετε, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

0: των 5,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

África empobreció tanto a la Argentina

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.